Αθήνα, Πακασαμούγγι. Μαγάσπα, πλανημετρία, τα ρουλά τσουνίσπα. Μα σα ακού και πει ούτ καούτ καμιρουράσπα, εντριγάντζι. Αζινατζάτα, αζιμάνι, ρουράσπα, σαμούντζι. Άσπα, πλανημετρία. Συναζάτα, καγουασίτα, σε ατζίνα, μουνάιτα, τζαρίσπα. Μουασίτζι, σανίσπα. Σα μου πάει για νιουκάντζι. Για να πακούν τσιγμή, διζένιο αρχιτεκτόνικο, διζένιο εστρουκτουράλ. Πλανοκούνα ρουράσπα, μουνισίπιο, πεαπροβατζίσπα. Αυτορισασιόν τα ζουξιτζίσπα.